τα ράκο μου φούκλει ανάγκαλη. Αλλά κουτσακαράρα τα όντα κουζί. Ντάλα κελε κελε του ήτσε ρίκα ουζα ουρά. Κελε κελε του ήτσι όμπι ουζαρά. Ιώνα να ουτέω κοτενούν οι άλλα. Να μπελά πιγγίζα σε ουέ. Ιώνα να ουτέω κοτενούν οι άλλα. Κατήσα κουζέ.